0: Μας πω έλα κομπουταδόρα. Κρίσκω λα κομπουταδόρα. Εν κάτσικος λα κομπουταδόρα. Ματ καουσλάκ. Σα τέγνω φάς να και σήκη σε αλαλήλ. Αρά να και δει καρούλι και αχιλά κουάνζε. Ούτ να και στύπ και τσάπι τσάπιλ. Μα καλή καουσλάκ καρούλι να αχμάν. Χω καναχκουί. Μα ρέλ ιμπρεσόρα εν κάτσικος. Κουάνι σε αχιλά. Αρά να κουί να και σήκη σε αλαλήλ. Χω καν. Κουσπό λα κομπουταδόρα. Μα λαχλά ιμπρεσόρα. Μα κάμ και λαχπάρ και λαχπάρ. Σα τέγνω φάς να και σήκη σε αλαλήλ. Τέγνω φάς να Cuánta casa está ahí el pollo campero, si tita chita casca chin jun shalabe, la casa lice, guan tecnofaz, arante y six yaralil, allá el carrusco la computadora malaj la impresora, Juanaculi WhatsApp, 55 29 47 50, arante calza calza y six yaralil la computadora malaj la impresora, sa tecnofaz.
1: ¿Y vos a dónde llevas esas botas?
2: ¡A botarlas!
1: ¡A botarlas!
2: Sí, porque cuando usas botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, las otras botas, ¡las botas!
3: Botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, se parecen a mi gente porque no se saben rajar. Si usas las botas

Βρίσκει πάλι σκαουλά και χουνιλέπι ίσκ. Τεντός πανουκίδα σαντζιά, μαγκάνα χμαντε χαρούξια, φανκεμπρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστήν, τίλ, ρεζιν, πάγους, παμπαλέπι ίσκ, φανκέρ, σαντζουάμ. Quantis cachan cangelepa de limpanet mi cajel, quanta escupta di isk, la chicha alan, la chiuchu, quanti isk quanta juam, hoax mi di macacha filal, nasna de bafu di isk, mi gana canata juam, utna vin, utna spandi, tila cajel.

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ει τεντό πανουκίδα σαντζιά μακάνα μαζε χαρούξια φανκεμπρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά καουρεστίν ειν δε διμπάνου σπαμπαλέ τη ει τουανκέ τα τζουάμ. Κουάντι κασάν καγελεπά δε διμπανέ τη τζαχέ, κουάντα ει κόπτα τη ει. Να στήξει αλάνι να ξιουσί κουάντι ει κουάντα τζουάμ, χωαφιδι μακάσια χιλάλ. Να σναρεπά χουλι ει κλινκάνα κανάτα τζουάμ.

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα χαρτιά, μακάνα χμαζέ χαρούξια, φαντεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, για λοιπά, καουρεστήν, πίλβε, δίν πάντου σπαμπαλέ τη ίσκα, φαντεβρέ. Κουάντι καστάν, καχελεπά, δε δίν παντέ, πίτια χέλ, κουάντα σκούπι τα δι ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσί, κουάντι ίσκ, κουάντα τζουάμ, χωάχ πιδι μακάσια, χιλάλ. Να σ

Το χαρόν ζωστή πάλ που ρουλάω χαβεραπάς. Γιώτσι χαβιγγίλ αράν Χένρι Εδουάρδο. Ο λεχούν καβάλ πακάει το τοκ. Ο κανακούι λεχούν καβάλ τοκ κίμψαν μαγιάλ. Μα το χάτε τσί κανά μα τίλδε κούς κίμψα. Ήτσι ο λεγίλ το χαρόν που ρουλάω χαβεραπάς. También el saludo para el padre allá en Transversal del Norte. Saludos, yo soy el padre José María Seas. Habana Ramicuan, se ha dicho el derecho que le padre. Saludos, padre, bendiciones. Que Dios le dé mucha vida. Juan Quincha, Quilbal, Cahuá, Víctor, Choquinchi, Cuajpac, Chiruli, Mes. Chavilan, que, Cuamat, Cochla. Cuaquí casala che, que oco chiculac sa shrapale, angel comunes, abananda ed, Henry Taraj Rabigir el caloc lagna Santa María Chan Mayan. Utiquinan, que oco shrapale, angel salico, tina in comunes, nasche chococa.